0: Κοιμάται το μεσημέρι.
1: Πάλι ποτίζεις. Ξέρει να επιβιώνει. Κοίτα να το αναπνεύσει να απλώσει τις ρίχνες.

Και τώρα ήρθε η ώρα για την κλήρωσή μας. Το νούμερο 79. Ζωή Παπαδοπούλου.